0: Posomen to Agio Evangelio.
1: Κύριε, ευλογήσον εκ το κατά με Θεόν Αγίου